Radio Express. Πράβει να σλόου. Στα νάιβενς που λέβει να σε δύο. Είναι Gary Halliwell, σ' λεγεντάρνο πίσμιο «It's Raining Men».